0: Γράψε πολίτη. Γράψε
1: πολίτη. Γιώργο από Μάτιο, μεταλάβω κλάβα.
2: Και καλό ζεμό, σέστρο.
3: Να μόρια πάνω πριάτε, λέει ακούγμα. Να μόρια πάνω σλάδο, λέτε.
4: Τότε ο σβεζίτα.